0: Mike.
1: Thanks for listening. See you next week. Same time, same place with the lovely Murray Richardson. Big up.
0: Matje Kena. Φώτα που καίνε. Νυχτώνει ξανά. Γυναίκες στη λύθη. Σώματα φευγά. Χάνονται μέσα.